Ωφέλη, λοιπόν, μου τένε χρωμόν ώρα ζωή μήνου του τράτσιν 23 ώρα ζει 30 μινούτς. Φρέκω έχω λίγο ράτζο μισαμπίκι να λουτρά να μην τα κονάς και να νίχω μου από το άτσι ράω νίκου μέρα. Απαρτσο μάλλα και κάνε και ο ούτιμου ζούρα νίκου να νίχω όντεκο μομάτι, μομάτι, τζάνι. Ουβρένα, βουσαλάμα.